0: Ακούσετε με τα βόβος ο ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Φες μαρό τεν γεβες νεχνε βράμσος εν τεν ηγόμ Κύριε φλόγεσον εκ το κατά Ματθαίον Αγέιον Ευαγγέλιο.